0: Μαρατή θα λύνω.
1: Λύνω. Ω, γκάλα σα άτσι. Αζαμαντί μου, ε. Σε σπαστέρα νέμπουλα, ιέτου, ε. Με άντε, σε κι αρέ, έτσι. Ήφουν παντζαβατσά, εάν μου ζάνε, λέει, τα πακαλίζαν, ρε, ρε. Λέτσι του κουνού τα πάναν φωτσίντι. Ραμτζέλη, θα μεταγνάντου, ενάω, α, τι είπα... Αγκάμπανε αν τσουράει να ρούσει σαν ουάζω να ηραίσει να ουά. Δεν πουλάβα καμίτσα για να ζάντρα, πουλά μίσουν οι φτώνα.